0: ε, είμαι και Βανέστα. Πού τη λόγω βαστέ εν τάσο.
1: Στα πισί, μίλα που τη λόγω 93. Ποιο σόνι. Είμαι FM Top 4 at 4.
2: You feeling too? Here now, M number 1.

Μουζικάν, πλο Τζούνιο Βίγη, URM, UMFM 93 Nights, ο Μαντεμπάτα Βίντς, UMFM, UPLM 2. Heavy, deep, oh.